μωρή μανιντέ. Κόμωρε μανιντέ. Ναι, κόμωρε μανιντέ. Μωρή και νύχτα.

Μπορεί να μην είναι τρίλια, Σάρα. Καλέρα με γονέ χαντάνιο, κίνα. Μινά τα μπαντέρα με γονέ χαντάνιο, κίνα. Τα μπαντέρα με γονέ χαντάνιο, κίνα. Cut out the garage. Sambuka, cut out the garage.